Δεύτερη ώρα με σχέμινη μάλλα. Είπαμε σήμερα δεν θέλει να ξαφρίσουμε τραγούδια. Τα καλύτερα από τα καλύτερά μας. Τουλάχιστον τα καλύτερά μου. Το δικαίωμα έτσι. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης στο στούντιο των Βρακιά FM στο 919.gr. Όλα κουμπωμένα. Όλα καλοκουρδισμένα. Πώς λέμε και με τον γιατρό, τον επόμενο, no news, good news. Καλημέρα, George. Καλή προπαρασκευή θα περάσουμε, να το ξέρεις. Βλέπω να φέρνω κεφαγιά και γλυκά.

και Bing Chilling Alive. Την καλημέρα μου στο Βαγγέλη, ρίζω με ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Από τόσο δε παιδάκι σε ξέρω πώς μεγάλωσες έτσι. Με ΜΚ2 σε μεγάλωσα. Α, καλέ. Με ΜΚ2 μεγαλώσαμε, Βαγγέλη μου. Καλημέρα στο Βαγγέλη, ρίζω, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Κώστα Κότσε. Καλημέρα φας μας. Και πολλά χρόνια θα ζήσεις, μόλις τώρα σε συζητούσαμε. Και μια καλημέρα χωρίς όνομα, αλλά εμείς αγαπάμε και αυτά τα χωρίς ονόματα.

0: piano vero. Οι Gypsy Queens. Queens, όχι Kings. L'Italiano. Καλημέρα στο Αγρίνιο. Καλημέρα Αλφα. 26410. Δεν μπορώ να το πω αυτό καλά. Μην μπερδεύει το δικό μας. 26410. Καλημέρα Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Με ένα AI, τι είπαμε, δουλεύει σε συγκρόκ. Τώρα που βρήκε μια φωτογραφία έξω από τον Αμβρακέ FM. Και έβαλε και εμένα. Να σου πω, το AI τώρα εδώ με έχει κάνει πολύ διαφορετικό. Δεν θέλεις πια. Ωριακά καλύτερο. Όλα αυτά που μπορείς, μα τρέχει. Με διαστημικό background πίσω, φεγγάρι. Ενώ στην μπλούζα. Αυτός νομίζω ότι είναι ένα σατάρι εστί.
1: Δεν ξέρω που να γυρνά.
0: Ξανακάντη με αμίγκα.
1: Μ' ακούω που περπατά.
0: Τα φώτα του κόσμου. Λίμπε.
1: Στα

0: Λίμπε. Τα φώτα του κόσμου. Να μην ξεχνάμε μεγάλα τραγούδια. Και για την Ιωάννη ήταν αυτό που της χαίρεσε τότε.
1: Θα βγω, θα δω τον ήλιο στρογγυλό.
0: Καλημέρα στο Θείο Γιώργο, καλημέρα στις νυχτερινές ημέρες βινιλίου. Αμβρακιώτες μου, καλημέρα.

Δεν θα μπορούσε να να λείψει Μαρίζα Ρίζου σήμερα. Και η Άφρα Σπερινέ. Πέμπτη πρωί, 7 Μαΐου. Με όλα τα αγαπημένα ταυράκια είναι να με επισκέφτηκαν ή να γιορτάζουν τις επόμενες μέρες. Crowded House Weather With You.

Crowded House, Weather With You. Καλημέρα Χρήστο και καλημέρα George. Καλημέρα Αθήνα. Καλημέρα Στεφανία. Και από κοντά και από μακριά. Είχα επισκέψει σήμερα πολλές και απρόσμενες. Και χειροποίητο μπρελόκ από τη Στεφανία. REM The Outsiders.

REM, The Outsiders. (Σμήλεια) 25 λεπτά πριν τις 10. Αν πάλι ξενυχτάτε εκεί στις 2 το πρωί, 2 με 4 έχει, τα πρωινά μας επανάληψε. Βόλεψε πολύ τους φίλους που είναι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Βολεύονται πολύ. Αμερική, Καναδά. Τις νύχτες στο ακροατήριο ανοίγει από εκεί. Τα πιν στο χάρτη είναι τα περισσότερα εκεί, όχι στην Ευρώπη. Ντέμις Ρούσος και η γνωριμία μας με τον DJS. Souvenirs in my mind.

Souvenirs in my mind. Θέλετε κάτι ακόμα καλύτερο? Anati you. Θα μου άρεσε να ήμουν εκεί γεννηθεί το 1977, αλλά θα είχα χάσει τα πρώτα βήματα μιας εκπληκτικής τεχνολογίας, οπότε καλό ήταν και το 69. Signo patente tatuado ya en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia.

0: Θανατηγίου. Πόσο τραγούδι. 1977. Όπως και αρκετοί από εσάς δηλαδή. Έλεγα προηγουμένως ότι okay, το 77 θα ήμουν μικρότερος, θα είχα χάσει σχεδόν μια δεκαετία τεχνολογίας στο ξεκίνημα.
1: Una giornata particolare.
0: Θεωρώ ότι είμαι πολύ τυχερός που ξεκινήσαμε με τον Λαστιχένιο Spectrum.
1: L'amore in città.
0: Μάθαμε να προγραμματίζουμε με Commodore. Dai. Και αργότερα να φτιάχνουμε παιχνίδια με Amiga.
1: Come la...
0: Ξέρετε ότι ένα από τα ελάχιστα ελληνικά παιχνίδια που γράφτηκαν ποτέ,
1: o magari la Monica Bellucci,
0: το 1991, έχει κυκλοφορήσει από το Pixel, από τη Spin Software, φτιάχτηκε στην Άρτα. Γι' αυτό και λεγόταν Τάρτα. Τάρτα, Άρτα. Και φτιάχτηκε εδώ από τα πρωτοπαλίκαρα. Τα φαντιά μου, τον Κώστα Κότση, τον Κώστα Πουρναρά. Η Άρτα το 91 ήταν αυτή.

0: Λουίτζι Καταλάνο, Ντόνα Κάρμεν.
1: Μπράβο, Λα Κάρμεν.
0: Τώρα γελάω μόνος με τα χάλια μας. Λέω ότι θα ήθελα να ήμουν γεννημένος το 77 και ο Χρήστος Βαλέτης γράφει ότι ήμουνα μείον 21 χρονών το 77. Jesus Christ. Δεν υπάρχει όριο στο καλύτερο το χειρότερο. Πάντα θα υπάρχει κάποιος να σε φάει. Ευσταθία. Κροσιέρα Ρωμάνα.

0: αυτή η διασκευή είναι πραγματικά μαγευτική, είναι μαγική. Κρουαζιέρα θα σε πάω, κρουαζιέρα Ρωμάνα, η Ευσταθία του 2010. Δεν ήθελα να λείπει αυτό. Αυτό το τραγούδι σε λίγο θα τα εκατοστήσει, όχι σε χρόνια. Σε χρόνια είναι 42 ετών. Για πάνε, έχει χτυπά το κεφάλι το άλλο. Καλημέρα Χρήστε.
1: Πάω κεφάλι γιατί μου ρίχνει 2 χρόνια.
0: Ναι. Κλαίμε τον πόνο μας εδώ. Billy Idol, Eyes Without a Face. Το χειρότερο είναι να θυμάσαι που αγόρασες αυτό το δισκάκι. Αυτό το χειρότερο. Και να σου λέω μετά ο άλλος ότι είναι 42 χρονών τραγούδι. Εκεί πονάει. Εκεί στρίβεις το μαχαίρι.

0: Billy Idol, Eyes Without a Face. Συνεχίζουμε μια επιστημονική συζήτηση που είχαμε το Χρήστο Έξαρχο.
1: Γιατρός και σαν άνθρωπος.
0: Και τελειώνουμε με ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι που γι' αυτό το λόγο και δεν παίζει πολύ συχνά στις εκπομπές μου. My Little China Girl. Ο David Bowie. Του Κινέζου που λέγει και ο Λαζόπουλος παλιά. Φτιάξατε ένα υπέροχο πρωινό. Όπως πάντα. Σας δίνω στο Χρήστο Έξαρχο να τους προσέχεις. Είναι καλά παιδιά.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

want to?

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Αμβρακία FM.
8: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
2: Και αυτή η εβδομάδα είπε να φύγει με μια έκπληξη. Με μια βροχούλα.

Δεν θα μπορούσε αυτή η μέρα να ξεκινήσει καλύτερα, δεν θα μπορούσε αυτή η εβδομάδα να τελειώσει καλύτερα. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα, από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη και το πρωινό σας ραδιόφωνο που γίνεται και βραδινό πλέον. Η πρωινή μας παρέα τη νύχτα. Θα το καταλάβετε. Καλημέρα από τον Αμβρακέ FM, το 919.gr που ήδη ξεκίνησε να έχει ζωή. Ο Albert Hammond μας ξεκίνησε εκτός προγράμματος η βροχούλα αυτή σήμερα. It never rains in Southern California. Από το πουθενά αυτό έχει γίνει το καλύτερο μας βροχοτραγούδο στο 919. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα στην Πρέβεζα. Καλημέρα Άννα. Η ζωή είναι αυτή. Life of surprises. Τι ωραίο λέει το Smiling Faces, βεβαίως. Incognito. Το ακούω και εγώ στο δρόμο. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα κάθε. Ωραία, ξεκινήσαμε σήμερα, έτσι. Πολύ καλά. Πρέβεζα τσεκ, Χαλκίδα τσεκ και πάμε να βρούμε και τις άλλες πόλεις.

Prefab Sprout, Life of Surprises. Πρώτα απ' όλα να πούμε καλημέρα στο ψηλό αγόρι, τον Βρακή FM. Καλημέρα στο Βαγγέλη Σαβερδινό. Χρόνια πολλά, χιλόχρονος Ευαγγέλε. Και ο Υιός, ο Χαράλαμπος. Το έχουμε κάνει και εμείς αυτό στο σπίτι. Γενέθλια την ίδια μέρα. Να χαιρόμαστε σαν Ευαγγέλη και σε τον Υιό. Να χαιρόμαστε και το Δημήτρη Μπόσμο που έχει γενέθλια σήμερα. Είναι η εβδομάδα των τάφρων, σας λέμε. Είμαστε εμείς εδώ για να είμαστε.

Tempos se ne va. Ο δικός μας Adriano Celentano. Τον έχουμε κάτι σαν μασκότ. Λευκάδα τσεκ. Καλημέρα Κατερινά. Buona giornata maestro. Καλημέρα Ολούθε. Περιμένω εγώ το σήμα τώρα για να βάλω παραγγέλια για το μικρό χαράλαβο. Ένα αναγνώρισμα που στα 90's έγινε μια τεράστια επιτυχία και ένα μουσικό ρεύμα. Deep Forest Sweet Lullaby.

Forest, Sweet Lullaby. Καλημέρα Βούλα, Αθήνα τσεκ. Ένα αυτοκίνητο, δύο που έχουν γενέθλια, χαρούμενες φατσούλες και μια παραγγελιά.

είχαν ακούσει αυτό το τραγούδι πάρα πολλά χρόνια. Και τώρα κατάλαβα γιατί είχαμε φάει σκάλωμα κάποτε και το ακούγαμε συνέχεια στον Αμπρακή FM. Ήταν μια πόλη, Φίβος Δελιβοριάς. Έχει μέσα και Ολυμπιακό, έχει μέσα και Λάκη δηλαδή. Γράφει ο κόσμος τραγούδι για το Ζευρωτίνο, τέλος. Και να σας χαιρόμαστε αγόρια, Ευάγγελη και Δημήτρη. Καλημέρα ξανά στην Αθήνα, καλημέρα George. Πηγαίνοντας προς Λεωνίδιο, παρέα μαζί θα πάμε μέχρι τις 10.

Έτσι γνωρίσαμε τη Σαντέ. Ένα τραγούδι που διασκευάστηκε και ξαναδιασκευάστηκε και τον τελευταίο καιρό έχει επιστρέψει το Smooth Operator σε πλήρη δόξα. Λόγω του Carlos Sainz, το οποίο πριν λίγες μέρες τον είδα στον ύπνο μου, έτσι. Να βλέπω στον ύπνο μου Carlos Sainz. Δηλαδή, κάπου ρε. Ρε Μορφέα. Μαζέψου. I've lost the use of my heart. Καλημέρα Κάσπερ. Έχει και ο Ευάγγελος το κρατήριό του, το φανατικό. Καλημέρα Ευγένη, καλημέρα με ψηλό βροχο στο Μυτικά Πρέβεζας. Τα ίδια στην Άρτα. Καλημέρα σε ένα ακόμη ταυράκι, καλημέρα Ιωάννα. Τη φωτογραφία.

μεγάλο σαντέ back to back, γιατί μεγαλώσαμε σαντέ με αυτή τη βελούδινη φωνή, με αυτά τα απίστευτα εξωγήινα τραγούδια. Smooth Operator και Soldier of Love, δεν ήξερα τι από τα δύο να διαλέξω. Καλημέρα ξανά στην Αθήνα, καλημέρα Echo. Για να δω λίγο και το χάρτη με τα πίντς των ακροατών, να δω ποιοι ακούνε αλλά ντρέπονται να στείλουν μήνυμα. Έχουμε και από την Κρήτη και πολλή Αθήνα για άλλη μια φορά, και Ιωάννινα. Και Θεσσαλονίκη έχουμε, αλλά πολλή Αθήνα έχουμε.

τραγούδια από αυτά που ήρθαν, τα χορτάσαμε, αλλά για ένα περίεργο λόγο δεν βγήκαν ποτέ από το μυαλό και από τις λίστες μας. Είτε γράφαμε κασέτες, είτε CD, είτε στα playlist του Spotify. Ο Elton John του 1985, Νικήτα. Καλημέρα, Λεκό. Καλημέρα στο Χρυσό Βελέτη. Μην έχει και ιστορία. Here comes the rain again. Από τον David Stewart όμως.

Τότε τα ακούγαμε 8 Μαΐου, Here Comes the Rain Again. Δεν το είχα στο πρόγραμμα. Γενικά βγαίνω σήμερα το πρωί και βλέπω μια βαριά συννεφιά και λέω ok, πάλι χαλά ο καιρός. Μέχρι να φτάσω στο ραδιόφωνο έφτασα με ψυχάλα, αλλά σε και έχει μείνει. Δεν έχει ωρετερέψει. Καλημέρα Χριστίνα. Ψυχαλισμένη καλημέρα. Ναι Άλεξη, μου αρέσει να πλάθει τα λέξεις. Το κάνουμε εδώ στο 9-19. Αμβρακιώτες και αμβρακιώτησες που λέω ρίζος. Και το έχουμε κολλήσει όλοι. Το πρωινό της Χριστίνας περιλαμβάνει καφέ, σιδέρωμα και αμβρακία. Κάπως έτσι σας θέλουμε. Πού λες να μιλήσω με τον Χρήστο Βελέτη. Μου λένε χθες στη δουλειά. Καλά λέει, προχθές λέει, είχατε λέει παρεμβολή. Λέω τι παρεμβολή. Λέει στο ραδιόφωνο, λέει πάνω, ακούγαμε λέει άλλο ραδιόφωνο. Ποιο ραδιόφωνο ρε παιδιά. Ένα λέει μαθητικά. Είχε τα πόσα να βρακεί FM. Δεν μας είχαν τα πόσα. Ο Χρήστος Βελέτης ήταν. Ωραίο γκέλ ήταν αυτό.

και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά θα το ακούμε σε κάθε δεκαετία. Hooters, All You Zombies. Όπως και αυτό, δεν θα τα ακούμε καλοκαίρι. Θα τα ακούμε μέρες με βροχή. Όπα, 105 καρδούλες το έχετε δώσει. I'm still looking for the summer. Ο Chris Rea. Ο οποίος δεν λείπει ποτέ από εκπομπές μας. Λίγο πολύ. Κάπου θα βρούμε. Τραγούδι του. Τι κιθάρα έπαιζε ο άνθρωπος. Τι μελωδία.

Still Looking for the Summer. Το ίδιο γράφει και η Στεφανία, με τα κιάλια ακόμα. Καλά και όλα θα έρθει. Είχαμε περάσει όμως ένα Μάρτιο υπέροχο, έτσι. Ένας Μάρτιος που ήταν καθαρή άνοιξη, οριακά καλοκαίρι. Από πότε βάλαμε τα κοντομάνικα. Έχει και ο καιρός τα μπερδεμάτα του. Μια βροχούλα είναι αυτή και θα καθαρίσει πάλι. Μάλλον το κάνει για να σας χαλάει τα Σαββατοκύριακα και να μην βουτήξετε ακόμα.

0: This man.
1: Bob McFerrin. Don't worry, be happy. Αυτές είναι από τις πρώτες MTV αναμνήσεις που έχουμε.
0: Don't worry.
1: Αυτό. Τότε μάθαμε και τι σημαίνει και high rotation. Να παίζουν τραγούδια περισσότερες φορές από τα υπόλοιπα. Πολλές φορές περισσότερες. Και το ξανασυναντήσαμε εδώ,

0: ξεχάστο. Massive Attack το 91, αν φαίνεσαι εμπαθές. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Καλημέρα γιατρέ μας. Με ψηλόβροχο και πολύ καλές μουσικές. Και πάμε να βρούμε άλλες τόσες.
1: Αμβρακία FM.
2: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Αμβρακία FM.
6: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

τόσα χρόνια και αν περάσουν. Stevie Wonder, I just called to say I love you. Δεύτερη ώρα στον Αμβρακέ FM και το 919.gr. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης στο στούντιο. Να κλείσουμε με σταγόνα σταγόνα αυτή την εβδομάδα. Με ψηλόβροχο δηλαδή. Λοιπόν, αυτό το ακούσαμε χθες το πρωί, το άκουσα χθες το απόγευμα στο Ρίζο και έφαγα σκάλωμα. Κρίμα που δεν έχει εκτιμηθεί αυτό το τραγούδι περισσότερο και είναι φρέσκο. Ross Laster, Love Saves No One.

Love Saves No One, Ross Laster. Παίζει κανένα δίμηνο αυτό το τραγούδι. Μέρα με τη μέρα μου αρέσει πιο πολύ. Χθες που το άκουσα και από άλλη εκπομπή από το Βαγγέλη Ρίζο. Κόλλησε, το τραγουδούσε όλη τη νύχτα. Love Saves No One. Καλημέρα στον Κώστα Κότσε, καλημέρα Φάζ. Καλημέρα στον Έτερο Κωστή. Καλημέρα Tail Systems. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Δημήτρη. Καινούριο άλμπουμ από Mindshive Collective. Θα ακούσω και εδώ θα είμαστε. Εμείς για τα καλά είμαστε εδώ. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Hair Code.

DJ Shadow. Six Days. Τι κόλλημα αυτό, και είναι τραγούδι παιδιά του 2002. Αλλά το έχω παραστώσει πολλές φορές από μπροστά μου. Και είναι μεγάλο τραγούδι σαν background το Six Days, ο πόλεμος των 6 ημερών. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο, καλημέρα και στα Goblins που γιορτάζουν. Ζήλεψε. Ο ελεύθερη συμβίωση, ο γιατρός. Μέσα στις καλημέρες είσαι, μου λέει. Πού να σκάσει και το καλημέρα σε ξυφωνάρα σε λίγο. Θα σκάσει. Η Τζούλια Βέλτσερα. Βέλτσερα vibe, no reward.

Βαλτσέρα Vibe. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά που έχω ακούσει εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό. Να μην πάμε λίγο ντεζαβού τώρα. Καλή κουλτούρα, αλλά έχουμε και ένα πάρτι αύριο βράδυ. Περιφερειακά στο ντεζαβού. Στα ΕΠΑΛ δηλαδή. Στο Θοδωρή το Μαντέλο. Αν κρίνω από τους φίλους που έχουν δηλώσει συμμετοχή, θα είναι Σάββατο να το θυμόμαστε.

θα το πω για άλλη μια φορά γιατί δεν είναι κατανοητό, ο Γάλλος F.R. David με το Words. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα Ευαγγελία, καλημέρα στο Πτήσιμο Ευάγγελε. Μια φατσούλα που ήρθε μόνη της. Η πρώτη νότα του προηγούμενου τραγουδίου λέει θύμισε Τσερτσέλ. Να το πάτε σιγά σιγά εσείς. Το πάτε για τις πλαγίου. Καλημέρα στο... Καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα στο Δημιουργό.

The Right Time. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα στην Αθήνα. Καλή συνέχεια Κάθριν. Η δυσάρεστη είδηση χθεσινή, μετά από επέμβαση που έκανε η Bonnie Tyler, δεν πήγε καλά και την έχουν σε τεχνητό κόμμα. Αγαπημένη Bonnie Tyler, ιδιαίτερη φωνή. Νομίζω και πολύ μεγάλη σε ηλικία η Bonnie Tyler. Ηλικία ζήτησα εγώ, ύψος μου έβγαλε ένα και 59, άσχετο.

Η Bonnie Tyler, όπως είπαμε, σε τεχνητό κόμμα. Δεν έχει πεθάνει, αλλά δεν είναι και ευχάριστες ειδήσεις αυτές. Holding out for a hero. Footloose, έτσι, soundtrack. Καλημέρα 0681. Χαιρετίσματα έχεις. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Σας είπα και από την αρχή, βλέποντας το χάρτη με τα pins, πολύ Αθήνα. Και να πω ότι δεν έχει πρωτεύουσα ραδιόφωνο να ακούσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει. Μηχανές διαφημίσεων έχει. We are unexpected lovers, live.

Αυτά είναι τα άλλα έτης. Τα όχι γνωστά έτης, τα όχι Comeback Disc Club έτης, αλλά είναι τα δικά μου έτης τα αγαπημένα. Unexpected Lovers, Lime. Ο Στέφανος γράφει πολύ διαφήμιση και πολύ επανάληψη, τα ίδια και τα ίδια τραγούδια στα Αθηναϊκά ραδιόφωνα. Έχει κυκλοφορήσει πριν ένα χρόνο, το είχαμε να παράγει κι εμείς. Οι λύσεις που δίνουν σε εταιρείες πνευματικών δικαιωμάτων. Τα Αθηναϊκά ραδιόφωνα δίνουν 300-400 τραγούδια το χρόνο, παιδιά. Όσα παίζουμε εμείς σε μία μέρα. 300 τραγούδια το χρόνο. Φοβερό. Ο αδερφός Ζερμέιν μαζί με την Πία Ζαντόρα. When the rain begins to fall, ο μοναδικός που έκανε κάτι. Και η Τζάνετ βέβαια. Λέω από τα

τι να πούμε και για αυτό το τραγούδι. Jermaine Jackson, Piazza Dora, When the Rain Begins to Fall. Είναι τραγούδια που μας τα επανέφερε λίγο η ταινία του Michael Jackson. Τουλάχιστον μας θύμισε κάποιους πρωταγωνιστές. Και εδώ είναι στην ταινία που είχα μια διαφωνία εγώ. Όταν δείχνει το 84 το Victory, την επιστροφή των Jacksons, όχι Jackson 5 πια, γιατί είχαν χάσει το όνομα φεύγοντας από τη Motown, περίμενα να παίξει το Can You Feel It ή το Torture στο κινηματογράφο μέσα. Εγώ θα ξέφευγα λίγο. Παρ' όλα αυτά, και για ευχάριστη έκπληξη, τραγούδισαν το Human Nature, που δεν ανήκε σε αυτή την εποχή. Ευχάριστο για μένα. Εγώ θα διορθώσω την ιστορία. Jacksons 1984, Torture. Ύμνος.

οι Jacksons και όχι οι Jacksons 5 τότε. Torture. Flash in the Night. Να επιθυμίσω για την μπαρτάρα στο Deja Vu το Σάββατο. Κοιτάξτε, αν δεν είστε του χορού, αφήστε το. Πήγαινε κάπου να πείτε ένα ποτό. Με τα καλά σας να σας δουν. Αν θέλετε να πάρτε, με disco feeling, με 80's, με 70's. Μα αν μια μέρα σε χάσω, κορμί και αλάτι και άσπρα πουλιά, σε εμάς θα έρθείτε. Secret Service, Flash in the Night. Και ψάχνω για ένα-δύο τραγούδια ακόμα.

Flash in the Night, Secret Service. Εδώ τώρα θα σας ξεσηκώσω με Kim Wilde. You keep me hanging on στο Ναυρακή FM και το 919.gr. Μια Παρασκευή με ψηλό βροχο. Δεν ξέρω τι γίνεται, έξω έχω ώρα να ενημερωθώ. Ως εδώ που φτάσαμε, ας ρίξει να ξεσπάσει.

Wild, You Keep Me Hanging On. Είχατε τις παραγγελίες σας τώρα στο τέλος, αλλά εγώ σας είχα προλάβει με Gilbert Montagnier, Just For Tonight. Αυτή η εβδομάδα έφτασε στο τέλος της και νομίζω ιδανικά. Θα μου πεις Παρασκευή να είναι εμάς τώρα, και όπως και αν είναι. Μείνετε κοντά σε ραδιόφωνο. Αδυνατίζει. Αν το πετύχω αυτό, θα σπάσουμε ακροματικότητες.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρι μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Κία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικό.

0: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
0: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
0: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Αμβρακία FM.

0: the color.
1: Mother Carlo.
2: Mother Carlo.
1: Mother Carlo.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
0: Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: 1, 2, 3, 4.
1: The beat is rhythm.
0: 1, 2, 3, 4.
1: The beat is rhythm.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
1: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
1: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
2: Το Mujoglu Shoes.
1: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
2: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
1: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
2: Υποδήματα το Mujoglu Shoes.
1: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
2: Το Mujoglu Shoes
1: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
4: Αμβρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. 1-2 ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμαση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
7: Now that is a very sensitive subject.

Μέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Yep, νέος, παρουσιά σου! Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
1: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
0: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
1: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε!
0: Γρήγορα στα μαγειρία και στην αλλιόπτα, ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
1: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
6: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to Vinyl Day.

Να υπενθυμίσουμε φυσικά και τα στάνταρ εδώ. Στο 919 το chat του Αυρακή FM είναι στη διάθεσή σας για να μας στείλετε τα μηνύματά σας, αλλά και να δείτε, να βλέπετε τους τίτλους των τραγουδιών που ακούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας.

Τις καλησπέρες μας στον Μιτσάρα, στη Λίνα και στην Αγγελική που βρίσκονται ήδη στο 919.gr και έστειλαν πρώτοι τα μηνύματά τους. Περιμένουμε και από εσάς τους υπόλοιπους που μας ακούτε.

Καλησπέρα στη διαδικτυακή μας παρέα και την Κατερίνα και από τους Lords of the New Church που μόλις ακούσαμε πάμε στους Vietnam Veterans.

Με τώρα και μετά άλλο πήγε και η ώρα 9:30, 9:30 και αν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Άρτας στον Αβράκη FM και ακούτε τις ημέρες βινιλίου όπως είμαστε στον αέρα κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 9 ως τις 10.

Κλασική παλιά δίσκο επιτυχία σε συμφωνική εκτέλεση. Τουλάχιστον στην αρχή όσον αφορά το remix που έγινε το συγκεκριμένο. Τσερόνε και Supernature.

Και από τους κλασικούς δίσκο ήχους της δεκαετίας του 70 να πάμε να ακούσουμε μια σημερινή παραγωγή σε δίσκο ρυθμό εκείνης της εποχής του 70. Disco machine. Activated.

Και να κρατήσουμε λίγο τους ρυθμούς, αλλά πρώτα να κάνουμε και έναν πρόλογο για το επόμενο κομμάτι. Το 1974, στο τότε Ζαΐρ, το σημερινό Κονγκό, ο Μοχάμεντ Άλι αντιμετώπισε τον Τζορτζ Φόρμαν, τον αήττητο μέχρι τότε Τζορτζ Φόρμαν, και τον νίκησε, οπότε έγινε ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής της πυγμαχίας. Ιστορικός αγώνας εκείνος, και με αφόρμη τον αγώνα αυτό, ο Τζόνι Γόκελιν το 1976 κυκλοφόρησε το τραγούδι «In Zaire».

Αυτά συνέβησαν στο τότε Ζαΐρ, το σημερινό Κονγκό, και ο Μοχάμεντ Άλι μετά από αυτή τον αγώνα έγινε θρύλος της πυγμαχίας.

Μόλις αφήχθη εδώ στο στούντιο και ο Γιάννης Πάνου για να αναλάβει λίγο μετά τις 10. Εμείς έχουμε 10 λεπτά ακόμα. Συνεχίζουμε με το My Baby Just Cares For Me, όχι από την Νίνα Σιμών, αλλά σε μια διασκευή από την Olivia Ruiz.

Και από ό,τι μας λέει εδώ ο Γιάννης Πάνος, σήμερα έχει πανκ. Οπότε ωραία. Τι να, οπότε πιάνουμε και εμείς την ευκαιρία να, για την επέτειο της εβδομάδας πριν από 45 χρόνια, το 1981, η Cramps, η αγαπημένη μας, το αγαπημένο μας αυτό συγκρότημα, κυκλοφόρησε σαν τέτοια μέρα τον δεύτερο μεγάλο του δίσκο, το Psychedelic Jungle. Οπότε ακούμε από Cramps το Rockin' Bones και από αυτόν τον δίσκο.

Rockin' Bones. Εν τω μεταξύ υπήρχε και ένα ελληνικό συγκρότημα με αυτό το όνομα, το οποίο ήταν φανέρα επηρεασμένο από τους Cramps κάπου στη δεκαετία του 90 ή το 2000, δεν θυμάμαι πότε τους είχαμε δει κανένα δύο φορές. Αξιολογότατη θα έλεγα. Κλείνουμε την παρένθεση, το Rockin' Bones των Cramps από το Psychedelic Jungle που κυκλοφόρησε πριν 45 χρόνια σαν σήμερα, είναι το πρώτο τελευταίο μας τραγούδι για απόψε.

Θα κλείσουμε ακούγοντας ένα ακόμα τραγούδι από το δεύτερο μεγάλο δίσκο του Τον Κραμπ στο Psychedelic Jungle, έτσι για το καλό που λέμε. Και το τραγούδι αυτό μας θυμίζει έτσι τα νιάτα μας που λένε. Κάποτε στα Εξάρχεια στην Αθήνα, τη δεκαετία του 80, υπήρχε ένα μπαρ το οποίο συχνάζαμε, έτσι πηγαίναμε. Λεγόταν Green Door. Το Green Door λοιπόν, πάντα όταν ήταν να κλείσει, και έτυχε πολλές φορές να είμαστε εκεί μέχρι να το κλείσουμε που λένε, έβαζε ένα συγκεκριμένο κομμάτι, το ομώνυμο τραγούδι των Crabs από το Psychedelic Jungle, το Green Door. Επειδή έχουμε την επέτειο λοιπόν της κυκλοφορίας του δίσκου αυτού των Crabs και θυμόμαστε και εμείς τα παλιά, κλείνουμε με Green Door. Ήταν μαζί σας ο Δίος Γιώργος και οι Μέρες Βινιλίου εδώ Παρασκευή βράδυ από τις 9 στις 10. Σας ευχαριστούμε για την παρέα. Ραντεβού την Τρίτη το βράδυ, αναλαμβάνει ο Γιάννης Πάνου με Πάνκ απόψε και πολύ γουστάρουμε. Γεια σας από εμάς.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Πρέπει να το κολλήσω. Πρέπει να σας κολλήσω εδώ πέρα για να παίξουμε δίσκο. Τέτοια πράγματα. Γιατί με αυτό που είχα και το, τη μάχη που είχαμε παλιά, που ερχόταν η κόρη μου εδώ και κάναμε εκπομπή με punk, ήταν αυτό το πρόβλημα. Δεν προλάβαινα να πιω ούτε την πύρα μου, παιδιά. Τι τραγούδια γρήγορα είναι αυτά, τι δυνατά. Δηλαδή δεν το προλαβαίνεις καθόλου. Εντάξει. Είπαμε, παιδιά, είπαμε. Να παίξουμε λίγη μουσική, να προλάβουμε να, πιούμε, να, προλάβουμε να πίνουμε λίγη μπερίτσα κτλ. Ξέρετε εσείς. Δεν γίνεται μπαμ μπαμ στο λεπτό, στο δίλεπτο να έχουμε τραγούδι και να τελειώνει. Έτσι. Νύχτε σκοτωμένε από Μεταλογιάννη πάνω στο μικρόφωνο, όπως κάθε Παρασκευή βράδυ. Δεν το ακούσατε το τραγούδι, αλλά θα ακούσετε το επόμενο. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να περάσουμε όμορφα. Δικές σας επιλογές απόψε τα περισσότερα. Θα σας περιμένω εδώ κοντά στο 919.gr. Αμπρακέ FM, πόλη της Άρτας, δημοτικό ραδιόφωνο. Καλή μας διασκέδαση.

Κάπως σας έλεγα, θέλω να γίνω πολύ φιλαράκι σας, γι' αυτό είπα να παίξω πάνω απόψε. Και στο καπάκι, έτσι γίνεται. I wanna be somebody. Πάμε να περάσουμε όμορφα. Εδώ, παρέουλα όλοι μαζί. Καλή μας διασκέδαση και πάλι. Έλα, Ramones.

Να προλάβω να πω καλησπέρες. Καλησπέρα, καλησπέρα στο Γιώργο, ο Γιώργος Χρόνης. Καλησπέρα στην οικογένεια. Καλησπέρα στο Μιτσάρα και στο Λίβερπουλ. Καλησπέρα φίλε, να είσαι καλά. Ολγάρα, δικό σου απόψε. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε σένα. Πάμε. Dead Kennedys, too drunk to fuck. Ντροπή σας. Πιπέρι στο στόμα, παιδιά. Έλα τώρα. Έτσι πάμε. Καλησπέρα και στην Εύελιν, καλησπέρα στο Μεγανήσι. Να είσαι καλά, πάμε να περάσουμε όμορφα και απόψε.

Καλησπέρα, καλησπέρα και στην Κατερίνα. Καλησπέρα. Εκεί στη Λευκάδα. Είπαμε, Ολγάρα, απόψε δικά σου. Κάνε παιχνίδι. Εδώ είμαστε, παιδιά. Sex Pistols. Anarchy in the UK. Καλησπέρα και στην Πρέβεζα, καλησπέρα στα παιδιά και στο νοσοκομείο. Καλησπέρα και στο νοσοκομείο της Άρτας εδώ πάνω. Να είστε καλά, παιδιά, εσείς οι νυχτερινοί και οι πρωινοί και όλοι.

Νοικοκύρης, όνομα και πράγμα, ο αγαπητός Μάρκος Αβρίλιας. Μπράβο το έτσι. Περνάμε στους The Class. London Calling. Έλα παιδιά, έλα να σας δω λίγο ζεστούς σήμερα. Πάμε να κάνουμε punk βραδιά απόψε, να περάσουμε, να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.

ξέρω ότι είσαι εδώ σκληρό μου αγόρι, το ξέρω. Μα τι θέλω, θα παίξουμε και πιο σκληρά. Έχω crust punk, φίλε. Έχω γκάζια, θα πάθεις πλάκες προς το τέλος. Θα δεις. Τη δεύτερη ώρα θα γίνει χαμούλης. Συνεχίζουμε με Stranglers. No More Heroes. Γιώργο μου, θα τους ακούσουμε, ρε, εσύ. Και θα τα ακούσουμε έτσι όπως είναι πραγματικά.

πάμε να ακούσουμε και live. Πάμε να ακούσουμε New York Dolls. Personality Crisis. Γίνεται χαμός, θα το αλλάξω. Θα αλλάξω και θα το βρούμε σε χαλαρό, σε χαλαρό. Πάμε να ακούσουμε άλλο. Πάμε αυτό. Πάμε να ακούσουμε NoFX. It's my job to keep punk rock elite.

Θα τα κάψουμε σήμερα. Ναι, ρε, εντάξει, όλοι μαζί, όλοι μαζί. Όλοι μαζί κάνουμε τέτοιο. Το φτιάξαμε αυτό το πακετάκι, όλοι μαζί το φωσίσαμε. Να γίνει, εντάξει. Θα τα πάρεις εσύ όμως το εύσημα, γιατί εσύ το προτείνες, πρώτη. Εντάξει. Πάμε τώρα, Personality Crisis, New York Dolls. Εβελίν μου, θα το ακούσουμε και αυτό, αλλά θα το ακούσουμε λίγο αργότερα, έτσι ξέρεις. Εκεί κοντά με το Ματθαίο.

Έτσι έπρεπε να κάνεις, Ματέο, να γυρίζεις να πάρεις τη δόση δυνατή, γιατί εντάξει, άμα έλειψες και τόσες μέρες, χρειάζεται η δόση από Ravenclaw, ειδικά χρειάζεται να πάρεις τα πάνω σου. Πάμε να συνεχίσουμε με Exploited. Fuck the USA.

Ναι, ρε φίλε, πρέπει να κάνεις την αναπλήρωση, να πάρεις τη δόση σου κανονικά. Έτσι γίνεται. Πάμε να συνεχίσουμε με The Vandals. I have a date. Για πάμε. Την καλησπέρα μου στα κορίτσια. Καλησπέρα στα κορίτσια και στο Δημαρχείο. Αυτά που βρίσκονται πάνω στο γραφείο Δημάρχου. Τα όμορφα αυτά κορίτσια. Τα ευγενέστατα που υποδέχονται όλο τον κόσμο. Εντάξει, εντάξει. Δεν υπάρχουν λόγια αυτά τα κορίτσια. Μπράβο, μπράβο.

Να περάσουμε και στους The Stooges. No Fun. Καλησπέρα στην Αθήνα, στη Μαρία. Καλησπέρα και στη Μέρη. Καλησπέρα και στη Μαρία στην Αμφιλοχία. Καλησπέρα στη Λάρισα. Καλησπέρα στη Βασιλική. Καλησπέρα στη Λάρισα. Καλησπέρα σε όλους μα όλους όσους εργάζονται στους Δήμους και στο αντικείμενο μετάδεσποτα. Ξέρετε, εσείς τραβάμε και γι' αυτό έτσι. Σε φέρουν όλες τις εκπομπές, παιδιά, να είμαστε δυνατοί.

Μεγάλη τιμή, μεγάλη τιμή, αγαπητέ Γιώργο. Γιώργος Τζαμάνης, ο θείος εδώ πέρα, που τον ακούτε με τις ημέρες βινιλίου. Εδώ μαζί. Να ευχαριστήσει την Ολγάρα και την παρέα για τους χρόνους στην οικογένεια. Αυτοί διάλεξαν σήμερα να ακούσουμε punk. Social Distortion. Don't drag me down.

έρθει ο Γιώργο εδώ, είμαστε μια αγαπημένη παρέα όλοι μαζί και γι' αυτό ακούμε τις μουσικές που γουστάρουμε όλοι, γι' αυτό περνάμε όμορφα και γι' αυτό είμαστε όλοι μαζί εδώ πέρα. Πάμε να ακούσουμε The B-52s, Summer of Love θα μας πούνε. Έρχεται καλοκαίρι παιδιά, έρχεται χειμώνας, να ευχηθούμε καλό χειμώνα. Κάπου τα έχει μπερδέψει λίγο, έτσι. Καλησπέρα στο Μικ, καλησπέρα φίλε, καλησπέρα και σε όλο το παριάκι. Ναι ρε, εδώ είμαστε παρήγολα όλοι μαζί. Πάμε να ακούσουμε B-52s. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στην Ντομινίκ και στον Τζόρτζ, καλησπέρα στα φιλαράκια μου, καλησπέρα στο Λευτέρη, καλησπέρα στην Εύη του, καλησπέρα στον οφθαλμίατρό μας, καλησπέρα στη Φιλιππιάδα, καλησπέρα στον Κώστα, Κωνσταντίνο Σκανδάλης, μορφή και κορυφή. Καλησπέρα και στο παιδιά και στο Ζακ Καφέ που πας κάθε μέρα και τρως γλυκάκι καθημερινά φρέσκο και φρεσκότατο και πίνεις τον καφέ σου, καφεδάρα, δεν το συζητάμε, εδώ στους Κωστακιούς. Μαγαζάρα, εδώ, μετά την Κρυστάλλη, το μαγαζάκι, εκεί κι αν έχει τα πάντα όλα. Το καλύτερο, δεν υπάρχει.

Πάμε να τρελάνουμε λίγο κόσμο. Πάμε να ακούσουμε Emil and the Sniffers. You are a star. Εσείς είστε στα αστέρια εδώ πέρα, παιδιά. Εσείς εδώ που κάνετε παρέα και με αντέχετε όλες τις Παρασκευές. Να είστε καλά, ρε εσείς.

Πάμε να περάσουμε και στους Idols. Mr. Motivator. Έτσι εδώ. Καλησπέρα, θα πούμε και στα εξωτερικά. Καλησπέρα στη Γερμανία, καλησπέρα στη Λίτσα την ξαδέρφη, καλησπέρα στη Λάρα, καλησπέρα σε όλους εκεί πάνω. Καλησπέρα στη δικιά μας τη Ρόη και στο Βέλγιο. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα στα ξαδέρφη και στο Λονδίνο, καλησπέρα στο Δημήτρη, καλησπέρα στον Νέιθαν, καλησπέρα. Απέναντι στον Ατλαντικό, καλησπέρα στον Κώστα. Πάμε, πάμε παιδιά. Πάμε γκάζια απόψε.

Δεν γνωρίζεις τον Μάρκο Αβρίλιο, ρε αγαπητέ. Θείο. Μάρκος Αβρίλιος είναι ο γάτος της Evelyn. Αυτός βγάζει όλα τα αποφθέγματα. Πάμε να ακούσουμε The Undertones. Teenage Kicks.

Μήκο, εννοείται πως το έχουμε και θα το ακούσουμε, δεν το συζητάμε. Εδώ είμαστε. Αλλά να και το σκληρό αγόρι, το είδα εγώ, ετοιμάζεται. Ζήτησε κομματάρα ο Ματθαίος. Έτσι, Ματθαίο. Έτσι να ακούγονται τα σκληρά κομμάτια. Πάμε να συνεχίσουμε με. Τι θα συνεχίσουμε με Viagra Boys. I know τι θα μας πούνε. Έτσι.

Και όταν δέχεσαι τέτοιες επισκέψεις ωραίες και με πολύ ωραίο πάσο, δεν το συζητάμε. Θα το κεράσω ένα τραγούδι καλό. Θα σε κεράσω Patti Smith. Summer Cannibals. Τέτοιοι είστε. Εδώ με ζήτησε ο Ματθαίος κομμάτι ρεσί. Ζήτησε ο Ματθαίος punk. Δεν το συζητάμε. Το παιδί έχει ξεφύγει. Πάμε να περάσουμε όμορφα, ρε. Όχι, θα είναι τελευταίο κομμάτι από την πρώτη ώρα. Πλάκα, λεπτό, ενάμιση τα τραγούδια. Πάλι περνάει η ώρα, δεν καταλαβαίνεις, ρε.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Και καλά τώρα, δεύτερη ώρα. Ξέρετε εσείς εδώ στις νύχτες πηγουμένες από μέταλλο. Δεν διακόπτουμε καθόλου, θα συνεχίσουμε κανονικά. Αδερφέ, σταμάτα ρε, σταμάτα, μιλάω εγώ τώρα. Σταμάτα, σταματάς, μιλάω εγώ. Λοιπόν, νύχτες πηγουμένες από μέταλλο, εδώ, με τον Γιάννη πάνω στο μικρόφωνο. Όπως κάθε Παρασκευή βράδυ. Με πολύ ωραία παρέα απόψε, έχω το Μιτσάρα εδώ. Φοβερός, φοβερός. Έφερε και το Πάσο το, όπως είπαμε, ξέρετε εσείς. Και θα συνεχίσουμε εδώ. Ambrakefm99.gr. Πανκ απόψε και περνάμε πολύ όμορφα. Πάμε να περάσουμε στη δεύτερη ώρα για να ξεκινήσουμε με Πανκς Ρωμάνα. Πάρτι κοφάλαλον. Τώρα πέστε.
2: Μέχρι τούδε πάσαν προσπάθεια για να οδηγήσω την χώρα προς ομαλήν δημοσία ζωή. Εξασφαλίζουν την περαιτέρω

Νίκ, εδώ είμαστε, τα δίνουμε όλα, ρε φίλε. Όντως. Ο άλλος ο Ματθαίος, ναι, τέτοιος είναι, τέτοιος. Μαύρος είναι, μαύρο παιδί. Και εσείς όμως κάτι καλό κάνετε. Κάτι έχω ακούσει και κάτι θα ακούσουμε στο μέλλον από εσάς. Πάμε όμως να πούμε και στη δικιά σου επιλογή να περάσουμε. Dig a Hair Bones, Misfits.

Πάμε και λίγο σμιγκρέ. Πάμε, want you bad. Έτσι σας θέλω κακούς κακούς. Αγαπητή μου Evelyn, εδώ είναι νυχτισμένες από μέταλλο και την εκπομπή την κάνουμε όπως γουστάρουμε εμείς. Όλα θα τα ακούσουμε απόψε. Και κλαρίνα μου να ακούσουμε, ξέρετε εσείς. Όχι, θα ακούσουμε μετά ένα πάρα πολύ ωραίο. Εσείς που είστε και στο Facebook και σε αυτά, θα δείτε την μπλούζα που φοράω και θα καταλάβετε.

Επειδή αγαπάτε τις Παρασκευές, γι' αυτό το βάζω τώρα. Για κανέναν άλλο λόγο. Friday I'm in love. The Cure. Έτσι, για σπάσιμο. Για όλους. Θα προσπαθήσω, Evelyn, θα προσπαθήσω να το ανεβάσω. Εσύ. Δεν ξέρω, θα δω. Κάτσε να δω αν μπορώ να την κατεβάσω, να τη στείλω κάπου. Για να δω αν μπορώ να κάνω. Έτσι, και θα τη δείτε.

και Θείο Γιώργο και λοιποί συγγενείς. Επειδή λέγατε για Dead Kennedys, δεν θα βάλουμε το ίδιο που ακούσαμε πριν. Θα ακούσουμε Too Drunk to Funk ξανά, to Funk ξανά. Έτσι, γιατί έτσι είμαστε εμείς. Τέτοιοι είμαστε. Για να κολλήσω ένα μετά. Αλλά έχουμε καλά να περάσετε εκεί πάνω. Καλά να περάσετε.

0: So fucking what!
1: Οι Metallica έχουν κάνει διασκευάρα αυτό το τραγούδι, αλλά εμείς θα το ακούσουμε από κανονικό στην κανονική του εκτέλεση. Αντινούω link. Αύριο θα πάει να γίνει χαμός εκεί στην Αθήνα, γι' αυτό δεν πάω εγώ. Επειδή πήγαν καμιά 80.000 κόσμος να δουν Metallica, που τους ξέρουν μόνο από το Nothing Else Matters. Άντε και από το Until It Sleeps. Μερικοί. Όχι τίποτα άλλο. Γι' αυτό λοιπόν ακούστε το So What. So What λοιπόν.

Μικ. Αυτά είναι, φίλε. Αυτό είμαστε. Είμαστε τα πάντα όλα. Bad Religion. Punk Rock Song. Την καλησπέρα μου στο Βόλο. Καλησπέρα στη Λένα. Καλησπέρα και στον Τάκαρο. Καλησπέρα στην Πάτρα, καλησπέρα στον Άφλιο. Καλησπέρα στο Ηράκλειο κάτω στην Κλέρη και στο Γιώργο και στο Γιαννάκη. Καλησπέρα στην Κύπρο στον Τζοάννα.

Sum 69. If the kids are united. Έτσι, ενωθείτε όλοι μαζί. Την καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα στη Σταυρούλα. Και εσύ εδώ, καλησπέρα σου, καλησπέρα. Εβελίν μου, εγώ κερνάω, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Εγώ κερνάω μουσική, παρέα, χαβαλέ. Εσείς κερνάτε την παρέα σας και την αγάπη σας. Και την αγάπη μου φυσικά και εγώ την κερνάω. Μπυρίτσες, μπυρίτσες εδώ, αλλά και το πάσο σε όποιον μπαίνει από αυτή την πόρτα μέσα. Εγώ τις κερνάω, αλλά εσείς τις φέρνετε.

Γιώργο, Ολγάρα, θα έρθω για Halloween, οπότε τις μπύρες σκερνάτε. Εντάξει, δεν θα έρθω για Bad Religion, που θα ήθελα πάρα πολύ πραγματικά. Να πάμε όλοι μαζί. Τα παιδιά θα πάνε και Limp Bizkit έτσι, σε λίγες μέρες, τυχεροί. Πραγματικά Limp Bizkit μου αρέσουν. Dropkick Murphys, Worker Song. Εντάξει, δεν έχω λόγια. Ήταν δώρο της κόρης μου το μπλουζάκι αυτό, αγαπητή Evelyn και αγαπητή George και αγαπητή Mick, πραγματικά. Αν και μου είχε πει θα μου το γράψει κανονικά να φαίνεται λεπάνκ πάνω, γιατί αυτή είναι η ιστορία της μπλούζας, αλλά δεν πειράζει.

Σαν ψέμα μου φαίνεται, ρε παιδιά, ότι είστε εδώ μαζί μου και εγώ παίζω εκπομπή punk και γίνεται χαμούλης από εσάς και από την παρέα. Πραγματικά τρελαίνομαι. Old School Redneck. Σαν ψέμα.

Καταρίνα, χαμούλης γίνεται, χαμούλης πραγματικά. Δίνουμε πόνο πολύ. Ακούστε τώρα, εγώ δεν σας βαρέθηκα καθόλου. Ακούστε τραγούδι που λένε αυτά τα παιδιά. Είναι δυνατόν σας βαρέθηκα, ρε? Όχι καθόλου. Εσείς με βαρεθήκατε? Ελπίζω πως όχι. Hat-trick.

Εσείς παιδιά το κάνετε επικό κάθε βράδυ που είμαστε εδώ μαζί. Κάθε Παρασκευή βράδυ με νύχτες κρυωμένες από μέταλλο. Έτσι μου. Συνεχίζουμε με Ελλάδα. Kill the Cat. Ραντεβού στη φωτιά.

Πρέπει να ζούμε κάθε στιγμή, παιδιά. Αυτό θα μας πει για τα παιδιά εδώ πέρα. Χαοτική διάσταση. Ζήσε, μωρό μου. Έτσι. Ευελίν μου, εγώ ευχαριστώ για την υπέροχη παρέα και για απόψε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Καλή ξεκούραση.

Να στείλουμε για ύπνο και για καλή ξεκούραση την αγαπημένη Evelyn με το δικό της το τραγούδι Heavy Metal Mania Holocaust. Έτσι πάμε να αγκαζώσουμε για το τέλος. Μαθαίω τώρα θα γουστάρεις κι εσύ, γιατί έρχεται μετά μια κομματάρα από μια μπαντάρα.

Πάμε να ακούσουμε και μια μπαντάρα από την Αθήνα που την έμαθα τώρα πριν από λίγο καιρό, τώρα το Πάσχα που ήμουν κάτω στην Αθήνα, και την έψαξα και την άκουσα και είναι φανταστική, παιδιά. Θα ακούσετε και θα αφήσει εποχή. Hey Stealth λέγονται, και θα ακούσουμε το Pelican.

Πες το ρε Λάκο, πες το πραγματικά. Τι έχω πάθει και έχω γίνει τόσο soft, ρε φίλε. Αλήθεια είναι. Ήταν νύχτες που ήμουν από μέταλλο. Ήταν ο Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο, ήταν punk βραδιά. Δεν έχω παίξει ούτε τα μισά από όσα ήθελα, παρόλο που είναι το 1,5 και το 2 λεπτών τα τραγούδια. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Καλά, αυτή η μπαντάρα που ήταν το πρώτο τελευταίο κομμάτι για απόψε δεν υπάρχει. Θα την ακούσουμε και θα αφήσει εποχή πραγματικά. Είναι η Στέλχη Έλθη. Πάμε να κλείσουμε με μια μουσικάρα που περιμένει. Εντάξει. Αλέκο, νομίζω ότι πραγματικά το κλείσιμο θα σε πετύχει, γιατί και το τίτλος της μπάντας είναι δυνατός, αλλά και το τραγούδι πάρα πολύ δυνατό. Νύχτες που μένουν σαν μέταλλο, Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο, όπως κάθε

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Νύχτες ραδιοφώνου με τον πιο μελωδικό σταθμό της πόλης, Αμβρακία FM.
1: Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
1: Και αυτή η εβδομάδα είπε να φύγει με μια έκπληξη. Με μια βροχούλα.

δεν θα μπορούσε αυτή η μέρα να ξεκινήσει καλύτερα, δεν θα μπορούσε αυτή η εβδομάδα να τελειώσει καλύτερα. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα, από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη και το πρωινό σας ραδιόφωνο που γίνεται και βραδινό πλέον. Η πρωινή μας παρέα τη νύχτα. Θα το καταλάβετε. Καλημέρα από τον Αμβρακέ FM, το 919.gr που ήδη ξεκίνησε να έχει ζωή. Ο Albert Hammond μας ξεκίνησε εκτός προγράμματος η βροχούλα αυτή σήμερα. It never rains in Southern California. Από το πουθενά αυτό έχει γίνει το καλύτερο μας βροχοτραγούδο στο 919. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα στην Πρέβεζα. Καλημέρα Άννα. Η ζωή είναι αυτή. Life of surprises. Τι ωραίο λέει το Smiling Faces, βεβαίως. Incognito. Το ακούω και εγώ στο δρόμο. Καλημέρα στη Χαλκίδα. Καλημέρα κάθε. Ωραία ξεκινήσαμε σήμερα, έτσι. Πολύ καλά. Πρέβεζα τσεκ, Χαλκίδα τσεκ και πάμε να βρούμε και τις άλλες πόλεις. Never let your conscience...

Prefab Sprout, Life of Surprises. Πρώτα απ' όλα να πούμε καλημέρα στο ψηλό αγόρι των Βρακή FM. Καλημέρα στο Βαγγέλη Σαβριδινό. Χρόνια πολλά χιλόχρονος ο Βαγγέλη. Και ο Υιός, ο Χαράλαμπος. Το έχουμε κάνει και εμείς αυτό στο σπίτι. Γενέθλια την ίδια μέρα. Να χαιρόμαστε σαν Βαγγέλη και σε τον Υιό. Να χαιρόμαστε και το Δημήτρη Μπόσμο που έχει γενέθλια σήμερα. Είναι η εβδομάδα των τάφρων, σας λέμε. Είμαστε εμείς εδώ για να είμαστε.

Il tempo se ne va. Ο δικός μας Αντριάνο Τσελεντάνο, τον έχουμε κάτι σαν μασκότ. Λευκάδα τσεκ. Καλημέρα Κατερίνα. Buona giornata maestro. Καλημέρα Ολούθε. Περιμένω εγώ το σήμα τώρα για να βάλω παραγγελιά για το μικρό χαράλαμπο. Ένα ανανόρισμα που στα 90's έγινε μια τεράστια επιτυχία και ένα μουσικό ρεύμα. Deep Forest Sweet Lullaby.

Deep Forest, Sweet Lullaby, Καλή Μαραβούλα, Αθήνα Τσεκ. Ένα αυτοκίνητο, δύο που έχουν γενέθλια, χαρούμενες φατσούλες και μια παραγγελιά.

Είχαν ακούσει αυτό το τραγούδι πάρα πολλά χρόνια. Και τώρα κατάλαβα γιατί είχαμε φάει σκάλωμα κάποτε και το ακούγαμε συνέχεια στον Αμπρακή FM. Ήταν μια πόλη, Φίβος Δελιβοριάς. Έχει μέσα και Ολυμπιακό, έχει μέσα και Λάκη δηλαδή. Γράφει ο κόσμος τραγούδι για το Ζευρετίνο, τέλος. Και να σας χαιρόμαστε αγόρια, Ευάγγελη και Δημήτρη. Another heart, placing high stakes, making hearts. Καλημέρα ξανά στην Αθήνα, καλημέρα George. Πηγαίνοντας προς Λεωνίδιο, παρέα μαζί θα πάμε μέχρι τις 10.

Έτσι γνώρισαμε τη Σαντέ. Ένα τραγούδι που διασκευάστηκε και ξαναδιασκευάστηκε και το τελευταίο καιρό έχει επιστρέψει το Smooth Operator σε πλήρη δόξα. Λόγω του Carlos Sainz, το οποίο πριν λίγες μέρες τον είδα στον ύπνο μου, έτσι. Να βλέπω στον ύπνο μου Carlos Sainz. Δηλαδή, κάπου ρε. Ρε Μορφέα. Μαζέψου. I've lost the use of my heart. Καλημέρα Κάσπερ. Έχει και ο Ευάγγελος το κρατήριό του, το φανατικό. Καλημέρα Ευγένεια, καλημέρα με ψηλόβροχο στο Μύτικα Πρέβεζας. Τα ίδια στην Άρτα. Καλημέρα σε ένα ακόμη ταυράκι. Καλημέρα Ιωάννα. Τι φωτογραφία.

δύο Σαντέ back to back, γιατί μεγαλώσαμε Σαντέ με αυτή τη βελούδινη φωνή, με αυτά τα απίστευτα, τα εξωγήινα τραγούδια. Smooth Operator και Soldier of Love, δεν ήξερα τι από τα δύο να διαλέξω. Καλημέρα ξανά στην Αθήνα, καλημέρα Echo. Για να δω λίγο και το χάρτη με τα πίντς των ακροατών, να δω ποιοι ακούνε αλλά ντρέπονται να στείλουν μήνυμα. Έχουμε και από την Κρήτη και πολύ Αθήνα για άλλη μια φορά, και Ιωάννινα. Και Θεσσαλονίκη έχουμε, αλλά πολύ Αθήνα έχουμε.

μεγάλα τραγούδια από αυτά που ήρθαν, τα χορτάσαμε, αλλά για ένα περίεργο λόγο δεν βγήκαν ποτέ από το μυαλό και από τις λίστες μας. Είτε γράφαμε κασέτες, είτε CD, είτε στα playlist του Spotify. Ο Elton John του 1985, Νικήτα. Καλημέρα, Λεκό. Καλημέρα στο Χρυσό Βελέτη. Μην έχει και ιστορία. Here comes the rain again. Από τον David Stewart όμως.

Αυτό έτσι ακούγαμε 8 Μαΐου, Here Comes the Rain Again. Δεν το είχα στο πρόγραμμα. Γενικά βγαίνω σήμερα το πρωί και βλέπω μια βαριά συννεφιά και λέω okay, πάλι χαλά ο καιρός. Μέχρι να φτάσω στο ραδιόφωνο έφτασα με ψυχάλα, αλλά σε και έχει μείνει. Δεν έχει ωρετερέψει. Καλημέρα Χριστίνα. Ψυχαλισμένη καλημέρα. Ναι Άλεξη. Μου αρέσει να πλάθει λέξεις. Το κάνουμε εδώ στο 9-19. Αμβρακιώτες και αμβρακιώτησες που λέω ρίζος. Και το έχουμε κολλήσει όλοι. Το πρωινό της Χριστίνας περιλαμβάνει καφέ, σιδέρωμα και αμβρακία. Κάπως έτσι σας θέλουμε. Πού λες να μιλήσω με τον Χρήστο Βελέτη. Μου λένε χθες στη δουλειά. Καλά λέει, προχθές λέει, είχατε λέει παρεμβολή. Λέω τι παρεμβολή. Λέει στο ραδιόφωνο, λέει πάνω, ακούγαμε λέει άλλο ραδιόφωνο. Ποιο ραδιόφωνο ρε παιδιά. Ένα λέει μαθητικά. Είχε τα πόστα να βρακεί FM. Δεν μας είχαν τα πόστα. Ο Χρήστος Βελέτης ήταν. Ωραίο γκέλ ήταν αυτό.

και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά θα το ακούμε σε κάθε δεκαετία. Hooters, All You Zombies. Όπως και αυτό, δεν θα τα ακούμε καλοκαίρι. Θα τα ακούμε μέρες με βροχή. Όπα, 105 καρδούλες το έχετε δώσει. I'm still looking for the summer. Ο Chris Rea. Ο οποίος δεν λείπει ποτέ από εκπομπές μας. Λίγο πολύ. Κάπου θα βρούμε. Τραγούδι του. Τι κιθάρα έπαιζε ο άνθρωπος. Τι μελωδία.

I'm still looking for the summer. Το ίδιο γράφει και η Στεφανία με τα κιάλια ακόμα. Καλά και όλα θα έρθει. Είχαμε περάσει όμως ένα Μάρτιο υπέροχο, έτσι. Ένας Μάρτιος που ήταν καθαρή άνοιξη, οριακά καλοκαίρι. Από πότε βάλαμε τα κοντομάνικα. Έχει και ο καιρός τα μπερδεμάτα του. Μια βροχούλα είναι αυτή και θα καθαρίσει πάλι. Μάλλον το κάνει για να σας χαλάει τα Σαββατοκύριακα και να μην βουτήξετε ακόμα.

0: Το The Smile.
1: Bob McFerrin. Don't worry, be happy. Αυτές είναι από τις πρώτες MTV αναμνήσεις που έχουμε.
0: Don't worry.
1: Αυτό. Τότε μάθαμε και τι σημαίνει και high rotation. Να παίζουν τραγούδια περισσότερες φορές από τα υπόλοιπα. Πολλές φορές περισσότερες. Και το ξανασυναντήσαμε εδώ.